0: tournament.
1: I'm more oiling more leaf than I leaf planet.
0: Hmm?
1: Oiling more leaf than I leaf planet.
0: Θα δούμε τι ασνού σύρμα με ραφόνο ο Λελίτ Σίγα αρε Λελίτ Σεπελέν.
1: Τι και
0: πώς έχει. Κάμπα. Ο Λελίτ Σεπελέν.